Ακία είναι η Τζεφερίνα Ιδρύς, εγγυλάια μερακλίσκο ταλάβα. Ο παλούνο μουσικάκο νούμερο ο Κασούνεν κοάδουσε τον προγράμμι σε εκπουρανό χώρο κοταρό Κόσοβο, άνταρ η πρίστινα σαβωσού βασαλέλα του μέγε ο Τάντσε καταρ ο Κριχάμστα. Ο Τάντσε βασαλή σέμο στάιλ, ταλαβά χώρια, καϊσο ο πεντζαρδό σέμο Ιμπραχήμι καταρ η πρίστινα σε λεσκή μπάρι ινσπιράτσια. Ακαλε παλούνε χωρόια, μάγκα του μέγε Ιεσού Κάρτα η μπαχταλό Σαββατό Ταϊ Κουρκό, καϊσο σι Άγγλο Αμέντε. Ταϊ μάμπιστρεντεσουν ένα μαρέ μουζικάκο προγράμμι, σακοϊά παραστούι ακατέκο ράδιο Ρωμανό. Κο αβούτνο προγράμμι τε μαγγλέν του μέσα ήβι τε μαγγέν του μέγε Ιεκ του μαρή καμλή τζιλί, για Ιεκ χώρο. Του μέσα ητέρα και να μένκο αμαρέ σοτσιαλ να μέδιε, ταϊ βίκι αμαρή βεμπ ρίγ, www.radioromano.se. Με κοχύμ λετουμέντσα χύμ ο Βέλκο Καραμάνι. Ακανα σούνεν εκ πουράνο χώρος ο Βασάλι του μήνε ο Τάντσε κατάρ ο Κριχάμστα. Εκ μπουτ σπεσιάλνο στήλι. Σέμο στάιλ.